0: σειρά.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο.

0: και σένα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.

7 ημέρες δεν έλειψε η ένταση. Όταν διαδηλωτές αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΤ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή, η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν βόμβες μολότοφ και παίρνουν στην αστυνομική.

ο σέβας στην επιλογή. Να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ούτε αρχή. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών. Να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένων σε κουκό.

Παίζει σε στιμά, μη σταματά. Έχουμε πόλεμα, πάντα σταματά. Εκτονάζει τα σκαμουφλάζει. Κάθε συγχώρο, χάρτη πρόστιχη ανακοχή. Ζούμε το κυνήγι μάγισσων τη νέα εποχή. Ζούμε με του φίλου μα να είναι στη φυλακή. Άλλοι είναι επικηρυγμένοι κι άλλοι αιώνια ζωντανοί. Γιατί χτυπάνε ένα να τρομάξουν εκατό. Τώρα που έχουμε φυτώσει τον επαναστατικό χώρο με όλα τα μέσα. Χωρίς φετιχισμούς, χωρίς αποκηρύσεις, μα πάνω θέλους ηρωισμούς. Χωρίς το φοβόρο, την πέθη μια μιας προσκαιρής κατάληξης.

Λοιπόν, για σου με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από εκείνους